Μόλι με κάτσωσε, ένα μουσά. Οτσένα. Όλια μήνυ μου, όλια μήνυ μου, ασάνα για εγώ. Όλια μοτά τσουά, όταν ο μαμί για μονό. Να, Ιησούσε, όλοι μου.